Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
6: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές. Πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε. Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
1: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά.
2: Ναι.
1: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολόπεδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
7: Θέλω να πιστέψω την αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού με τα συμπεθέρια.
8: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: τσουλήθρα με νερό
1: και φουσκωτά και πισίνα.
2: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
3: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got... Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
9: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
10: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
12: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
13: Εδώ είμαστε και στο πρωινό της Πέμπτης, στο ραντεβού μας Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet. Καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα, όλη μέρα με χαρά. Ωραία Πέμπτη, ωραία και εμείς μέχρι και τις 11 με τα ζουζουδάκια μας, με τις τραγουδάρες μας,
13: παιδιά,
14: με τα ωραία μας τα καλά.
13: Μία μέρα ακόμη γιατί αύριο κληρώνουμε Seajets, μην το ξεχνάμε, απάντη Διακοπούλες, αλλά έχουμε και τη Water να τα εμείς. Τι τυχεροί είμαστε, τυχεροί που είμαστε.
14: Για η Θεσσαλονίκη έχουμε αυτό το προνόμιο, έτσι, να δίπλα. Είμαστε ένα τσακ, μια ανάσα από τους σταγαράδες, την όαση αυτής της δροσιάς και τις υπέροχες ευκαιρίες να γνωρίσετε όλα αυτά τα παιχνίδια και τα καινούργια παιχνίδια που έχει φέρει
13: παιδιά,
14: η Waterland.
13: Ναι, παιδιά, ανανεώθηκε και έχει φέρει πραγματικά εκπληκτικά
14: χαμός,
13: πράγματα.
14: Χαμός, χαμός.
13: Λοιπόν, εννοείται εμείς φέρουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε να απολαύσουμε Cutting Crew, Freddie Mercury και Amy Winehouse και όταν επιστρέψουμε ταυτότητα σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good. Πόσο καλή ήταν όμως και πόσο υπέροχη.
1: Και πόσο μας λείπει.
0: Πόσο μας λείπει και την αγαπάμε πολύ. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου. Το ερωτολόγιο δεν έχει κάποιο όνομα έτσι που γιορτάζει σήμερα, όμως είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού. Πολλά φίδια γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα.
1: Πώς το έχουμε γράψει διαγώνισμα αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ.
0: 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, Αν θυμηθείς το όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, ναι. Τίτλος του Honeymoon Song.
1: Yes.
0: Υπέροχο. 1969, εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Mm-hmm. 1933 γεννιέται η Μέρη Χρονοπούλου. Γυναικάρα.
1: Είναι γυναικάρα, έτσι. Ηθοποιάρα και μας λείπει πολύ.
0: 1989.
1: Μας καζί, πέθανε.
0: Όχι, όχι, πεθάνει και η Μέρη Χρονοπούλου.
1: Μας λείπει πολύ καλά τώρα.
0: Θέση Μάρο Κοντού σήμερα.
1: Τι
0: σήμερα,
1: γίνεται, ναι.
0: Γενικότερα είναι αστραπάνω. Λοιπόν, 1989 φεύγει το ζυγό Χέρμπερτ Φον Καραγιάν, ελληνικής καταγωγής, αυστριακός διευθυντής ορχήστρας.
1: Μάλιστα.
0: Το ξέρω και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πάντα μαζί μας εννοείται τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, γιατί και εσύ μπορείς να κάνεις το ΔΕΛΤΑ βήμα. Για τις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας από την πρώτη κιόλας μέρα, γιατί έχεις καταξιωμένους καθηγητές μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας, αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές ΔΕΛΤΑ, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και στο 2310 3 18.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Τιλά, Τένερ, Γεντανσέ και πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, μια μέρα που φέρνει ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία, συναισθηματική ισορροπία και πρακτικές λύσεις και όχι λήξεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις γύρω από αναμνήσεις, προσωπικά συναισθήματα και σκέψεις. Τα βράκια, οι πλανητικές επιρροές σας ενθαρρύνουν να κάνετε αλλαγές που θα ανανεώσουν τη ζωή σας. Για τους διδύμους, η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη και οι ιδέες σας μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Καρκινάκια, η έκφραση των συναισθημάτων σας γίνεται εύκολα και γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά οι γύρω σας στις πρωτοβουλίες σας. Για τους λέοντες, σήμερα ίσως δυσκολευτείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να κινηθείτε αυτόνομα ή να μοιραστείτε ευθύνες και αποφάσεις με άλλους. Παρθενάκια, η μέρα ευνοεί τις φιλίες, τις συνεργασίες και τις συναισθηματικές σχέσεις. Ζυγή, η σημερινή μέρα κυλά ομαλά στις επαφές και στις σχέσεις σας. Σκορπιοί, η διαίσθησή σας αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για σήμερα. Για τον τοξότη, η μέρα είναι ιδανική για προγραμματισμό και στρατηγική. Εγώ και ρε, οι πλανητικές επιρροές ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σας και σας βοηθούν να ισορροπήσετε ανάμεσα στις ανάγκες των άλλων και τις δικές σας. Υδροχοάκια, σήμερα μπορείτε να αφιερώσετε ενέργεια στην εργασία, στην οργάνωση και στη βελτίωση της υγείας. Και για τα ψαράκια, τέλος, η ανάγκη για οργάνωση, υπευθυνότητα και απόκτηση χρήσιμων γνώσεων συνεχίζεται.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο νεφ-νεφ. Nef.gr. Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Αντώνιε, ξύπνα.
14: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
13: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
14: Πώς τολμά
15: και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
14: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
14: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα. Hey, the best hits ever.
17: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και υπάρχουν πράγματα που δεν λείπουν ποτέ από την τσάντα της παραλίας. Το αντιλιακό, η πετσέτα και τα αλέστο από τα Lidl. Και τι να πρωτοδιαλέξεις, παιδιά. Τραγανά Κάσιους, καρύδια φιστίκια Καλιφόρνιας ή φιστίκια Peanuts, αλλά και αμύγδαλα ψημένα και καβουρδισμένα, μακαντάμια και καρύδια πεκάν.
1: Για την παρέα θα διαλέξετε το XXL μείγμα, παιδιά, ξηρών καρπών, για να έχετε όλοι. Ενώ για κάτι απολαυστικά διαφορετικό, σας περιμένουν και μπουκές χουρμά με φιστικό βούτυρο και κακάο και τα snack mix σε τρεις γεύσεις, γιατί το καλοκαίρι θέλει γεύση και η ζωή θέλει αλέστο.

0: Και να σου το ζητάει ο Μπρούνο Μάρς να παντρευτείς.
1: Και να σου λέει, νομίζω. Σκέφτομαι ότι να, μωρέ, ίσως θέλω να σε παντρευτώ.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν είναι ωραίο για γάμο εγώ αυτό. Το κάνα σούπα. Δεν μπορώ. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
0: Δεκτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο ήξερε ότι σήμερα, μέχρι σήμερα 5η, 16 Ιουλίου, θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού.
1: Μάλιστα.
0: Και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από του υποψηφίου των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ των Μαριλανδικών Εξετάσεων 2026. Μέχρι τις 12 λοιπόν σήμερα το βράδυ. Και μετά, να ξέρετε, δεν γίνεται καμία, πώς το λένε, αλλαγή, ούτε μπορεί να αλλάξει κάτι στο μηχανογραφικό σας. Να ευχηθούμε στα παιδιά.
1: Την επόμενη εβδομάδα βγαίνουν τα αποτελέσματα. Έτσι, ανακοινώνονται οι βάσεις, από ό,τι έμαθα.
0: Σωστά.
1: Οπότε ευχόμαστε καλά αποτελέσματα.

0: Ρέα Speedwagon στο υπέροχο Keep on Loving You εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω ποιο χρώμα σταφυλιού είναι πιο υγιεινό. Σταφυλιού.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι και η εποχή τους, δεν ξέρω.
0: Τα ξανθά ή τα σκούρα.
1: Ναι, λέει ο τίτλος κόκκινα ή μαύρα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν λέει τα. Εγώ το πράσινο θέλω.
0: Γιατί
1: δεν το αναφέρει. Για, και γιατί έχουμε μαύρα. Έχω μπερδευτεί πάρα πολύ.
0: Έλα, μωρέ, τώρα δεν...
1: Λοιπόν, αν ο πρωταρχικός σας στόχος είναι, λέει, μέγιστη δυνατή λήψη αντιοξειδωτικών, τότε τα σκούρα σταφύλια έχουν το προβάδισμα.
0: Mm-hmm.
1: Τα κόκκινα σταφύλια οφείλουν τη φήμη τους στη ρεσβερατρόλη και στις υπόλοιπες πολυφενόλες. Αυτές οι ενώσεις, λέει, θωρακίζουν τα κύτταρα και μας προστατεύουν από το στρες, προστατεύουν την καρδιά μας. Γι' αυτό μήπως λένε και ένα ποτηράκι κρασάκι την ημέρα, κάνουν καλά.
0: Ναι.
1: Κάνουν καλό. Τα μαύρα σταφύλια πηγαίνουν το παιχνίδι ένα βήμα παραπέρα. Το βαθύ σκοτεινό τους χρώμα οφείλεται στις ανθοκιανίνες, στις ίδιες ισχυρές χρωστικές που συναντάμε στα μούρα και στα βατόμουρα.
0: Τι να πω, δεν έχω λόγια πώς καταφέρνεις και δεν μπερδεύεσαι. Εγώ θα είχα σκοτώσει τα ονόματα αυτά, δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Εγώ θα πάμε να ζητήσω αύξηση.
0: Ναι, να πας.
1: Δεν, σιγά μου το αφήσεις τόσο άϊπνη και λέω τέτοια ονόματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Προστατεύουν τον εγκέφαλο, μειώνουν τις φλεγμονές και ενισχύουν το κυκλοφορικό. Mm-hmm. Και όχι το κυκλοφοριακό, γιατί δεν είσαι μουδανίων. Έχεις κυκλοφορικό σύστημα.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Και κλείνω με τα πράσινα σταφύλια. Δροσερή και τραγανή εναλλακτική.
0: Τέλος, αυτό.
1: Μπορεί, λέει, να στερούνται τις σκούρες χρωστικές των αδελφών τους, όμως τα πράσινα σταφύλια παραμένουν μια εξαιρετικά υγιεινή επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πλούσια σε βιταμίνες, προσφέρουν άμεση ενυδάτωση και έχουν συνήθως πιο ήπια γεύση και πιο τραγανή υφή.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τα ακούμε πολύ.
1: Άρα διαλέγουμε κόκκινα, μετά μαύρα, τέλος πράσινα.
0: Σε ποτηράκια, μα είναι καλύτερα έτσι στο χαλαρό.
1: Καλύτερα, παιδιά, σε ποτηράκι. Και να σας πω και κάτι. Και κάντε μια έτσι στο ποτηράκι να φύγει το κρασί, βάλτε ένα τζινάκι σκέτο με μια φέτα πορτοκάλι, αγκούρι.
0: Mm-hmm.
1: Και καλό καλοκαίρι. Μια χαρά.
0: Διαφημίσεις. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντών,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
11: Plus. Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η ώρα είναι 8.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet.
20: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, τον Κώστα, την Αφροδίτη, τη Στέλλα, τη Γιώτα, τη Βάσο, το Θοδωρή, τη Μαρία, το Χρήστο και τον Αντώνη.
19: Στην περιφερειακή, για όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, κοκκινίλες και δυσκολίες και καθυστερήσεις έχουμε στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Από την απέναντι μεριά επίσης έχουμε τα ίδια προβλήματα και στο ύψος της Νέαπολης, από ό,τι βλέπω. Καλά η Κωνσταντίνο Καραμάλη, το κλασικά, οι κλασικές καθυστερήσεις φωτεινού σηματοδότης. Πολύ καλά κινείται η Βασίλη Σόλγας, με εξαίρεση το φανάρι της Χάνθ που έχει αρκετή κίνηση. Όμως η Μισκή θα κινηθείτε αρκετά καλά μέχρι που να φτάσετε εκεί στα Πανεπιστήμια, που πάλι 26 με παλιό σταθμό έχουμε αυξημένη κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, Δέντρο Ποτάμου με Βενιζέλου και Καρολή και Δημητρίου και Μεγάλο Αλεξάνδρου, με πολύ καλή εικόνα αυτή τη στιγμή. Όταν επιστρέψουμε, κοινά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που κλείνουν την πόρτα το βράδυ.
20: Όταν κοιμούνται.
19: Όταν κοιμούνται.
20: Τι λέτε ρε παιδιά.
19: Ναι.
20: Όχι ρε παιδιά, εγώ φοβάμαι.
19: Ναι. Με κλειστεί την πόρτα.
20: Ναι, δεν μπορώ. Και αν μπει κάποιος από το μπαλκόνι και δεν τον ακούσω, εγώ κοιμάμαι και σαν να γίνεται πόλεμος. Δεν ξυπνάω.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μέλανι Φιώνα, Monday Morning, στο πρωινό της Πέμπτης, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Έτσι, για να σπάσουν τα νεύρα πρωί,
0: αρέσει,
1: πρωί. Αρέσει. Το έκανε.
0: Μας αρέσουν εμάς αυτά, όπως μας αρέσουν τα θέματα που έχουμε εννοείται καθημερινά. Όσοι επιλέγουν συστηματικά να κοιμούνται με κλειστή την πόρτα, παρουσιάζουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά.
1: Ανομαλίες.
0: Ανάγκη λέει για ασφάλεια και έλεγχο.
1: Μα η κλειστή πόρτα είναι το πρώτο πράγμα που δεν σου παίρνει τον έλεγχο. Σε απομονώνει από το υπόλοιπο σπίτι.
0: Αυτό
1: και δεν ελέγχεις τίποτα.
0: Λειτουργεί ως ένα συμβολικό αλλά και πρακτικό όριο απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα.
1: Άρα δεν έχεις τον έλεγχο. Ναι. Είσαι απομονωμένος κάπου.
0: Νούμερο 2, εκτίμηση του προσωπικού χρόνου. Προτιμούν την ιδιωτικότητά τους. Λέει, απολαμβάνουν τις στιγμές μοναξιάς και τα λοιπά. Χαλαρώνουν, δεν θέλουν να τους βλέπει κανείς.
1: Από το υπόλοιπο άδειο σπίτι.
0: Μπορεί. Ναι. Μπορεί. Νούμερο 3. Το υπνοδωμάτιο ως προσωπικό καταφύγιο.
1: Ναι.
0: Για αρκετούς λέει, αποτελεί ένα χώρο που μπορούν να απομακρυνθούν από την ένταση της καθημερινότητας και να ανακτήσουν τη πνευματική και συναισθηματική τους ενέργεια.
1: Μάλιστα.
0: Έμφαση στην ψυχική ευεξία.
1: Ναι.
0: Ισχυρή αίσθηση προσωπικών ορίων.
1: Ναι.
0: Και τελευταίο, που είναι και αυτό που δεν καταλαβαίνω πολύ, ανάγκη για ελευθερία έκφρασης.
1: Να κοιμούνται γυμνοί, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ορισμένοι ψυχολόγοι
1: τσιτσιδώνονται και κοιμούνται.
0: Ότι η απομόνωση στις εξωτερικές παρεμβάσεις επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο ελεύθεροι και αυθεντικοί μέσα στον προσωπικό τους χώρο.
1: Πέρδονται, μιλάνε, κοιμούνται τσίτσιδοι, βλέπουν TikToks.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό εννοεί τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορείτε να τα κάνετε και με ανοιχτή την πόρτα. Και αν μπει κάποιος να τον ακούσετε και να δράσετε αναλόγως. Πάρτε και ένα κατσαβίδι στο κομμωδίνο δίπλα σας.
0: Ω, κατσαβίδι!
1: Κάπως πρέπει να μηνθώ. Τι θα κάνω.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: So can I get it right now?
1: Ναι, Αντέλ, μπορείς ερωτήσεις να θες.
2: Αγαλαίδα.
1: Μα τώρα στα λέει Αντέλ.
2: Να σε χωρίζουμε να βγάζεις, δηλαδή τι πράγμα, τι χέρι είναι αυτό, τι στόμα, τι στίχη, τι μουσική.
1: Αδυνάτησε κι άλλο το κορίτσι, ξέρεις.
2: Ναι, δεν ξέρω βασικά γιατί έγινε τώρα viral, αλλά από πάντα έτσι είναι τα τελευταία χρόνια. Έχει μαζέψει πάρα πολύ.
1: Όντως, τέλος πάντων, γερή να είναι.
2: Καλά να είναι να μας χαρίζει επιτυχίες. Διαβάζω θεόσταλτη έρευνα.
1: Ναι.
2: Μπορεί, λέει, ένα φιλί να ρίξει τη χοληστερίνη. Τι πάτε και τη μουτσικα, τι πάτε και ψάχνετε. Γιατί, λέει, είναι από τις πιο τρυφερές, λέει, ανθρώπινες εκφράσεις σύνδεσης και αγάπης στο φιλί. Από ένα φιλί χαιρετισμού. Εντάξει, βασικά αυτό είναι από άνθρωπο που συμπαθείς. Αν είναι από άνθρωπο που δεν συμπαθείς, δεν είναι. Είναι αιτία για χειροδικία.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως που δεν γνωρίζουμε ίσως είναι ότι αυτή η απλή πράξη τρυφερότητας μπορεί να έχει πολύ ενδιαφέρουσες επιδράσεις στην υγεία μας. Στο νούμερο 1, ενισχύει το ανασωπητικό σύστημα το φιλί. Το σώμα μας βρίσκεται συνεχώς σε επαφή με κόσμο γύρω μας. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ενός φιλιού, ανταλλάσσονται μικροοργανισμοί ιού. Κάτι που μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά αποτελεί μέρος της φυσικής ανθρώπινης επαφής. Και η έκθεση σε διαφορετικά βακτήρια ιού μπορεί να λειτουργήσει σαν μια μικρή εκπαίδευση για το ανοσοποιητικό σύστημα και να μας βοηθάει να διαχειριζόμαστε καλύτερα διαφορετικές προκλήσεις.
1: Είδες τι ωραία.
2: Στο νούμερο 2. Μειώνει, λέει, το άγχος και φέρνει περισσότερη ηρεμία. Η σωματική επαφή μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το σώμα μας διαχειρίζεται το στρες. Ένα φιλί μπορεί να ενισχύσει την απελευθέρωση ουσιών όπως οκυτοκίνη, η οποία συνδέεται με το αίσθημα σύνδεσης και χαλάρωσης. Παράλληλα, η τρυφερότητα μπορεί να βοηθήσει τη μείωση της έντασης και να δημιουργήσει μια αίσθηση ασφάλειας.
1: Υπέροχα, ακούγονται όλα.
2: Και στο νούμερο 3. Αναφέρει η επιστήμη τους λόγους για τους οποίους πρέπει να φιλιόμαστε. Η υγεία της καρδιάς δεν επηρεάζεται μόνο από τη διατροφή και την άσκηση. Η συναισθηματική μας κατάσταση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Έρευνες έχουν εξετάσει. Δες τους τώρα, τους σούνους. Τα ακούς τα μπάσα.
1: Εγώ τα ακούω, ναι, εντάξει.
2: Έρευνες έχουν. Θα πω μετά, θα δεις όταν θα βγούμε. Έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στη θετική σωματική επαφή και σε δείκτες όπως η αρτηριακή πίεση και η χοληστερόλη.
1: Ναι.
2: Η χαλάρωση προκαλεί μια τρυφερή στιγμή που μπορεί να βοηθήσει το σώμα να μειώσει την ένταση, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη λειτουργία του οργανισμού. Άρα, αν έχετε υψηλή χοληστερίνη, χοληστερόλη, φιληθείτε.
1: Ωραία.
2: Μην κάνετε δίαιτες.
1: Ναι.
2: Θα είναι ανοησίες τώρα. Αυτή είναι μια επιστημονική έρευνα που παραθέτουμε εμείς εδώ.
1: Πολύ ωραία,
2: πολύ ωραία.
1: Φανταστική. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Cosmaterial, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
3: Joyride.
6: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει. Κλιματιστικά Eurolamp Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.900 και 90 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Hey, the best hits ever.
16: Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και θα το σκέφτεσαι για τη Χαλκιδική ή για την Κατέρνη όπου θέλεις εσύ, αλλά θα λες τα καύσιμα ρε παιδιά, προσέξτε τώρα. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποιείς στα Lidl, στο Lidl Plus με την εφαρμογή Lidl Plus το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνοντας αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Υπάρχει λόγος.
2: Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Είναι πολλά.
1: Πολλά
2: και επειδή
1: παιδιά,
2: οι ευκαιρίες είναι πολλές. Κάθε εβδομάδα 250 τύχεροι κερδίζουν από μία δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ γιατί με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston, could I have this kiss forever? Και εσείς όχι απλά δεν μπορείτε, πρέπει, επιβάλλετε να πάτε Waterland μια φορά τουλάχιστον, γιατί θα κολλήσετε, είναι δεδομένο.
1: Η πιο upgrade εκδοχή της Waterland με 5 νέα παιχνίδια δίπλα μας, μια ανάσα από το κέντρο στους Σταγαράδες. Και εννοείται είναι η προσωπική μας όαση δροσιάς.
0: Τη λατρεύουμε και την αγαπάμε. Αγαπούσε πάρα πολύ και ο Αλέξης, ο Γεωργούλης. Έτσι και...
1: Ποιον?
0: Μια κοπέλα. Ερωτική απογοήτευση, είχε συνέντευξη στην Αθηναίδα.
1: Ναι.
0: Και του λέει η Αθηναίδα, έχει πει παλιότερα, λέει για μια ερωτική απογοήτευση.
1: Δεν καθόλου η Αθηναίδα, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
2: Ότι έχει απογοητευτεί από έρωτα, έχει πέσει τα πατώματα, 3 χρόνια δεν μπορούσε, δεν υπήρχε
3: μεγάλο
2: αναπνοή.
3: Σχολείο, μεγάλο σχολείο.
2: Δεν υπήρχε αναπνοή επόμενη.
3: Δεν υπήρχε, όντως, ναι. Μεγάλο σχολείο. Πολύ μεγάλο σχολείο. Και ήταν κάτι το οποίο μου φαινόταν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα πρέπει να ζήσω έτσι πια στη ζωή μου. Ήταν γύρω στα 3 χρόνια που και τώρα που το σκέφτομαι πάλι ήταν πολύ μεγάλο χρόνο. Βγαίνοντας από αυτό, ένιωσα σαν να είμαι σοφότερος. Σαν να λέω τι πολυτεχνία, τι ξέρω εγώ. Αυτό είναι.
2: Με αυτή τη γυναίκα γνωρίζεσαι ακόμα, έχεις επαφή.
1: Γνωρίζεσαι ακόμα, ρωτάει άλλη.
2: Ξέρει ότι είναι αυτή που σου προκάλεσε το πρόβλημα για το οποίο μιλάς. Ποιος έφταιγε.
3: Και δεν έχουμε συζητήσει από τότε γι' αυτό. Συζητάμε γενικότερα όλα αυτά. Βέβαια, έχει βοηθήσει και ο χώρος, γιατί είμαστε σε διαφορετικά σημεία στη γη.
0: Είναι σημαντικό άμα είναι
1: σε μια γη. Εμένα ήταν σε διαφορετικό σημείο στη γη. Ούτε που θα μια χαρά συζητούσαμε, θα του έλεγα και ένα δέντρο.
0: Ναι.
1: Με πήρε 4 χρόνια να σε ξεπεράσω. Άντε, καλή καρδιά.
0: Έτσι.
1: Αλλά πέστη το λίγο, να χαρεί ρε παιδί μου, να ξέρει ότι έχει αφήσει ένα fingerprint πάνω σου.

0: Robbie Williams, Angels, εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω άρθρο πόσο επηρεάζουν οι φίλοι τις σχέσεις μας. Παιδιά, ειδικά οι δικοί μας άνθρωποι πολύ κοντινοί μας, οριακά μας σώνουν από τις σχέσεις μας. Εγώ θα το πω.
0: Ή καμιά φορά δεν μιλάνε, γιατί υπάρχει αυτό. Ξέρεις, χωρίζεις και σου λέει άλλος, γιατί δεν μου λέγες τίποτα, μα σε έβλεπα τόσο ωραία.
1: Δεν είναι κοντινό σου.
0: Δεν είναι,
1: άμα δεν μιλάει. Οι δικές μου είναι. Ωχ, να σε φυλάει ο Θεός, να σε φυλάει. Δεν τους νοιάζει. Είμαι ερωτευμένη. Δεν είμαι. Βαριέμαι. Ευτυχώ, δυστυχώ.
0: Πάρτο.
1: Γκντάω εκεί, στο μέτωπο. Και μπροστά σε
0: και
1: σ' άλλους. Έχει έναν μακάκα. Άμα τον γνωρίζω. Έτσι. Κι εγώ είμαι έτσι εδώ με το τυχάκινο. Ναι, πες μου τη γνώμη σου. Λοιπόν. Αλλά είναι σημαντικό. Ναι, παιδιά, ήταν όντως μακάκας. Καλά να είναι.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν όντως. Είναι, παιδιά, εννοείται επηρεάζουν οι φίλοι μας τις σχέσεις μας. Και μπορούν να επηρεάζουν όχι μόνο το πότε ξεκινάς μια σχέση, αλλά και με ποιον. Έρευνες δείχνουν ότι οι συνομήλικοι επηρεάζουν σημαντικά τις ερωτικές και σεξουαλικές συμπεριφορές των φίλων.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν να βγαίνουν ραντεβού επειδή βλέπουν ότι το κάνουν και οι φίλοι τους. Π.χ. κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι άντε, εσύ όλοι το κάνω, το κάνω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θα πω ναι σε αυτόν που μου απαντάει συνέχεια στα story.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, αν πιστεύουν ότι οι φίλοι τους εγκρίνουν ή έχουν πιο θετική στάση απέναντι
0: στο
1: ολόκληρο,
0: που θα έρθει, ναι.
1: Κορίτσι, αγόρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί, λέει, να αποκτήσουν και σεξουαλικές εμπειρίες μαζί του.
0: Οπα.
1: Δηλαδή, κάντε εικόνα τώρα.
0: Τι είναι αυτό.
1: Να λέω εγώ στη Σοφία. Ξέρεις τι,
0: είναι...
1: μιλάω με τον Κώστα, θα βγούμε. Για έλα λίγο να τον γνωρίσεις και εσύ να του κάτσω, να του κάτσω. Δηλαδή, και οι ερευνητές. Πάρα πολύ περίεργο. Ποιοι επηρεάζονται, λέει, περισσότερο από την πίεση των φίλων?
0: Για πες.
1: Άτομα με λίγο πιο χαμηλή αυτοπεποίθηση ή μικρή σιγουριά για τις επιλογές τους. Mm-hmm. Αυτό εννοεί χαμηλή αυτοπεποίθηση στις επιλογές.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πιθανό να επηρεάζονται από το κοινωνικό τους περιβάλλον και να αναζητούν την καθοδήγηση στις σχέσεις τους. Ποιο φίλο? Οι γυναίκες.
0: Οι γυναίκες,
1: Οι γυναίκες, παιδιά.
0: Πηρεάζει.
1: Αποτελούν. Γιατί έχουν και τις πιο τις πιο στενές επαφές στις φιλικές, ρε παιδί μου.
0: Mm-hmm.
1: Οι άντρες θα ρωτήσουν, ναι, γλώσσα. Ναι, ωραίος. Βγήκαμε, τι φίλες, ναι, με γλώσσα. Ωραίος. Ενώ η γυναίκα θα καθίσει ένα 40 λεπτό να εξηγήσει που είχε τα χέρια του, τι που καθόμασταν, τι είχε πίσω, είχε ίδιο βασίλεμα. Στο διπλανό τραπέζι, τι κάναμε, τι ζώδιο είναι, τι Αφροδίτη έχει. Που είναι η Αφροδίτη του. Είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα.
0: Ισχύουν αυτά που λες.
1: Αλλά ναι, παιδιά, και αγόρια κυρίως, αν δεν το ξέρατε, περνάτε από ένα άτυπο τεστ.
0: Όχι σκανάρισμα, μαγνητική, αξονική, όλα μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, άμα σου πει η κοπέλα, θα είμαι εκεί με την Ειρήνη. Έλα να πεις ένα γεια. Πρέπει να πας και να πεις ένα γεια. Γιατί αν δεν πας, θα σχολιαστείς αρνητικά.
0: Mm-hmm.
1: Απλά το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Απλά το λέω.
0: Πολύ καλά κάνεις. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο.
7: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο.
7: Να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο.
7: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο.
7: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
8: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
8: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Παρέα, τσεκ. Θάλασσα, τσεκ. Εκδρομές, τσεκ. Τι μας λείπει? Ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Οι κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή, ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνουμε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό μας στο καζίνο και την ημέρα της κλήρωσης περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε το όνομά μας. Κληρώσεις Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 9.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
15: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, 2 λεπτά μετά τις 9.
16: Καλημερούδια στον Στέλιο, τον Παναγιώτη, την Μαρία και την Κατερίνα που λέει θα έπρεπε να υπάρχει ένα όριο. Ναι. Δηλαδή κάπου όπου με τους φίλους που μπαίνουν πάντα πρώτα απ' όλα, μη σχολιάσω αν είναι κολλητές. Δεν θα το ανοίξω. Λοιπόν, Κατερίνα, περίπτωση με περίπτωση.
15: Oh, ναι.
16: Εννοείται παν μετρονάριστο. Δεν θα τα φτιάξει με τις κολλητές σου. Ενώ δεν θα. Οκ, okay, άμα ναι. Δεις το παράλογο, επεμβαίνεις. Άμα δεν μπορείς, φώναξε εμένα να επέμβω. Εμένα μου αρέσει να επεμβαίνω, να ξέρεις.
15: Πλάκα, πλάκα.
16: Μαζί σου.
15: Δεν του κάνεις δουλειά.
16: Μήπως κάνουμε και μια στήλη από Σεπτέμβριο, επέμβα.
15: Ναι, ναι, ναι.
16: Δεν ξέρω την προστακτική, οπότε ναι.
15: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι έχουμε τη C-Jets που μας πηγαίνει σε όλο το Αιγαίο. Είναι ταχύτερος στόλος, παιδιά, παγκοσμίως. Και έχουμε τη χαρά να δίνουμε εστία. Αύριο κληρώνουμε κιόλας. Μην το ξεχνάμε.
16: Ήρθε Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι αύριο και κληρώνουμε. Οπότε εσείς προλαβαίνετε και σήμερα στις 9 και 4, 1 και 4, 6 και 4, μόλις ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, να στείλετε διακοπές κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber 6931-968-968 για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.

0: Roy Orbison, you got it. Και εσύ το έχεις έτσι να κάνεις το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Γιατί από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ με το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρες και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλου, στο κέντρο της πόλης. Ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Σε συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο, του θέματος για τις φιλίες. Έτσι και λοιπόν, λόγοι για τους οποίους οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν λίγους φίλους. Δίνουν μεγαλύτερη αξία στην ποιότητα παρά στην ποσότητα.
1: Ναι, ρε παιδιά, λογικό. Τώρα δεν έχεις 89 φίλους.
0: Είναι ενδιαφέροντα να περιβάλλονται από μεγάλο αριθμό γνωστών.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Απολαμβάνουν τον χρόνο με τον εαυτό τους. Είναι σημαντικό λέει αυτό.
1: Άμα δεν περνάς, πώς το λέει και ο Χάρι Στάιλς,
0: ναι.
1: Πρώτα πρέπει να γεμίσεις το δικό σου ποτήρι και μετά να τους αφήσεις να χορτάσουν από το περιεχόμενο.
0: Έχουν υψηλά κριτήρια στις διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και καλά κάνουν. Έτσι, αξιολογούν προσεκτικά λέει, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά των φίλων τους και των ανθρώπων που ήταν μαζί. Εστιάζουν στους προσωπικούς τους στόχους.
1: Σωστό.
0: Αποφιερώνουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους λέει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Και τέλος προτιμούν τις ουσιαστικές συζητήσεις. Όχι να είχαμε να λέγαμε τώρα.
1: Για τα likes και για τα τέτοια. Παιδιά, οι άνθρωποι, καλοσκεφτείτε, οι άνθρωποι που επιλέγουμε στη ζωή μας, είτε είναι ερωτευμένες σχέσεις, είτε είναι οι φίλοι μας. Τώρα είναι βαρύ αυτό που θα πω. Είναι οι άνθρωποι που θα μας συμπαρασταθούν σε τρομερά πράγματα. Είτε είναι απώλεια, είτε είναι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή. Θέλει ευλάβεια, θέλει ευλαβική επιλογή. Συγγνώμη, να είστε αυστηροί, ναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των.

0: Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Και εμείς αγαπάμε τις αστρολογικές προβλέψεις και θέλουμε να τις ακούμε ξανά και ξανά.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, ναι.
0: Πέμπτη σήμερα, yes.
1: Μία μέρα που φέρνει ευκαιρίες για ουσιαστική επικοινωνία, συναισθηματική ισορροπία και πρακτικές λύσεις σε ζητήματα που σας απασχολούν. Αναλυτικά, κρυαία ημέρα ευνοεί τη συζήτηση γύρω από αναμνήσεις, προσωπικά συναισθήματα και σκέψεις. Για τους Ταύρους, οι πλανητικές επιρροές σας ενθαρρύνουν να κάνετε αλλαγές που θα ανανεώσουν τη ζωή σας, ιδιαίτερα αν αισθάνεστε την ανάγκη για περισσότερα ερεθίσματα. Διδυμάκια, η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη και οι ιδέες σας μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Για τους καρκίνους, η έκφραση των συναισθημάτων σας γίνεται εύκολα και γύρω σας ανταποκρίνονται θετικά στις πρωτοβουλίες σας. Για τους Λέοντες, σήμερα ίσως δυσκολευτείτε να αποφασίσετε αν θέλετε να κινηθείτε αυτόνομα ή να μοιραστείτε ευθύνες και αποφάσεις με άλλους. Για τους Παρθένους, η μέρα ευνοεί τις φιλίες, τις συνεργασίες και τις συναισθηματικές σχέσεις. Ζυγέ, η σημερινή μέρα κυλά ομαλά στις επαφές και στις σχέσεις σου. Σκορπιέ, η διαίσθησή σου αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο για σήμερα. Για τον Τοξότη, η μέρα είναι ιδανική για προγραμματισμό και στρατηγική. Εγώ και ρε, οι πλανητικές επιρροές ενισχύουν την αυτοπεποίθησή σου και σε βοηθούν να ισορροπήσεις ανάμεσα στους άλλους και σε σένα. Υδροχοάκια, σήμερα μπορείτε να αφιερώσετε ενέργεια, συνεργασία, την οργάνωση και τη βελτίωση της υγείας σας. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η ανάγκη για οργάνωση, υπευθυνότητα και απόκτηση χρήσιμων γνώσεων συνεχίζεται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παίρνεις τσουλώτα!
3: Βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
9: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
10: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
9: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντώνη,
11: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
14: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Εκπτώσεις νεφ-νεφ.

0: Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best. Hey, the best hits ever.
1: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Και υπάρχει περίπτωση τώρα να κάνεις καλοκαιρινή εξόρμηση, έτσι, και να μην περάσεις από τα Lidl της γειτονιάς σου? Όχι, παιδιά, δεν υπάρχει, γιατί εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι. Όλη τη σειρά Crivit για τις καλοκαιρινές σου αποδράσεις. Διαλέγεις μαγιό, σορτς, σαγιονάρες ή άνετα κλοκς, ακριβώς όπως σου ταιριάζουν, και ετοιμάζεσαι για την παραλία.
3: Μπορείτε να πάρετε και φορητό ψυγείο για δροσερά ροφήματα, αδιάβροχη θήκη κινητού για υποβρύχες λήψεις. Πάρα πολύ ωραίο αυτό σοσιαλικό. Σκηνή παραλίας pop-up για σκιά, εννοείται πάντα Crivit, μόνο Crivit, find your move στα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Teddy Swims στο λατρεμένο και υπέροχο Lose Control εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, αν είστε κι εσείς από αυτούς που αναρωτιέστε πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι τα οικοσυστήματα και η βιολογία είναι το πάθος σας, στο Anatolia University δεν διαβάζετε απλώς για αυτήν, αλλά τη ζείτε με το BSc in Biological Sciences. Αποκτάτε hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας. Μια εμπειρία που σας προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω, σου αρέσει το first dates στο Star, σου άρεσε? Εγώ το λατρεύω.
1: Είναι το guilty pleasure που λες, θα δω λίγο Trust TV. Συγγνώμη για τη Ζενεβιέ.
0: Έτοιμα, έγινε πράξη. Συνεχίζεται και βγήκε το τρέιλερ. Τα τρέιλερ, μάλλον τα μαζέψαμε και εδώ για να ακούσουμε λίγο.
2: Έχεις φάει πολύ γκόστι.
1: Ναι.
3: Έχω πάθει κι εγώ από τον γκόστι μου μεγάλη λαχτάρα, να ξέρεις. Χτίζεις πάνω τους συναισθήματα και μετά εξαφανίζονται.
2: Ό,τι θέλουμε να συμβεί, τώρα θα συμβεί.
4: Ήμουνα σε μια φάση να κάνω χιλ για πάρα πολύ καιρό.
1: Τι να κάνει ότι τα βόρεια χιλάρεται πιο αργά από τις κοπέλες?
4: Το πιστεύω, ναι. Αυτό τον καιρό όχι, δεν χιλάρω, είμαι χιλαρισμένος.
5: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του.
0: Το χιλάρω.
1: Είναι από το θεραπεύομαι.
0: Ναι, θεραπεύομαι συναισθηματικά, κλείνω τις πληγές μου.
1: Ναι, όχι, ξέρω τι σημαίνει το χιλ, αλλά γιατί μιλάνε σε τέτοια γλώσσα που δεν υπάρχει?
0: Όχι, υπάρχει, κι όμως υπάρχει.
1: Όχι, το χιλάρο δεν υπάρχει σαν γλώσσα. Είναι αργό. Είναι μια διάλεκτος που τη φτιάξαν αυτοί.
0: Αυτό είναι. Ναι,
1: δεν είναι άρτια ελληνικά.
0: Σωστό, σωστό. Δεν
1: σου κάθεται κάποιος επειδή είπες χιλάρο.
0: Σωστό.
1: Να τρελαθώ.
0: Όχι, εντάξει.

0: Και το τραγούδι των Travis Singh είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα. Μάλιστα. Για την πιο απλή κίνηση που μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη σε κλάσματα δευτερολέπτου. Και κάνω spoil alert, mm-hmm, ότι εγώ διαφωνώ. Εντάξει.
0: Για μία ακόμη φορά.
1: Διαφωνώ, ωραία.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει, ας πούμε, με μια εικόνα να σας περάσουμε στον εγκέφαλο. Περπατάς, λέει, στον δρόμο, mm-hmm, κάποιος σε κοιτάζει και σου χαμογελάει. Πριν καν το συνειδητοποιήσεις, το πρόσωπό σου έχει ήδη ανταποδώσει το χαμόγελο.
0: Χαμογελάτε, είναι.
1: Γιατί, λέει, συμβαίνει αυτό? Μία νέα επιστημονική έρευνα αποκαλύπτει ότι αυτή η αυθόρμητη αντίδραση δεν είναι απλώς μία κίνηση ευγένειας. Είναι ένας βαθύς βιολογικός μηχανισμός που καθορίζει ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιον όχι. Mm. Το χαμόγελο, λέει, δεν είναι απλώς κολλητικό. Αλλάζει κυριολεκτικά τον τρόπο που αξιολογούμε τους ανθρώπους γύρω μας και το μέγεθος εμπιστοσύνης που δείχνουμε. Όλα συμβαίνουν σε μόλις, λέει, 300 με 400 χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Πολύ σύντομα, πολύ λίγο χρόνο.
1: Το είναι, ναι, μικρότερο,
0: ναι,
1: και από αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι μύες του προσώπου ξεκινούν να μιμούνται το χαμόγελο που έχεις απέναντί σου. Οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτή την αυτόματη αντίδραση συναισθηματική μίμηση. Αυτή η ακούσια αντιγραφή δεν είναι καθόλου τυχαία, γιατί σύμφωνα με τον Μάικλ, δεν υπάρχει περίπτωση να πω το επιθετό του,
0: ναι,
1: είναι ερευνητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο κάτι.
0: Τότε κάτι, ναι.
1: Μιμούμαστε το ένα στον άλλον επειδή αυτό μας βοηθάει να συνδεθούμε και να δημιουργήσουμε κοινωνικούς δεσμούς. Mm. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι όταν αντιγράφεις εκφράσεις του προσώπου κάποιου, τον κάνει να σε συμπαθεί και να σε εμπιστευτεί περισσότερο. Τι γίνεται όμως με την αντίστροφη διαδρομή? Μήπως η δική σου, λέει, αυθόρμητη μίμηση αλλάζει το πώς νιώθεις εσύ για εκείνον? Mm. Εγώ τους φοβάμαι αυτούς τους ανθρώπους.
0: Γιατί?
1: Δεν γίνεται χωρίς να με ξέρεις να χαμογελάς.
0: Έλα, μωρέ, ένα απλό χαμόγελο.
1: Μα δεν ξέρεις. Εγώ φοβάμαι, γιατί αν έχετε και δει λίγο Τζόκερ, δεν. Αυτό τώρα, ας πούμε, αν το ξέρουν 10 νοματέοι, ξέρεις πόσες ψευτιές μπορεί να κρύψουν πίσω από ένα τέτοιο χαμόγελο?
0: Εντάξει.
1: Όχι. Ναι. Προτιμώ τους καθαρούς ανθρώπους που δεν χαμογελάνε με τη βία επειδή χαμογελάω. Εγώ είμαι τρελή, χαμογελάω συνέχεια. Θα χαμογελάς κι εσύ επειδή χαμογελάω εγώ? Δηλαδή, αν κάνω εγώ έτσι τα μαλλιά μου, θα τα κάνεις κι εσύ?
0: Αφού το λέει η επιστήμη ότι είναι μεταδοτικό.
1: Ποιος ξέρει τώρα, ξέρει ο Μάικλ και δεν ξέρουμε εμείς?
0: Μάλλον.
1: Έχει πληγωθεί ποτέ ο Μάικλ και έγραψε ότι είναι μεταδοτικό και είναι, λέει, σε κλάσματα δευτερολέπτου άξιο εμπιστοσύνης? Θα τα ακούει τώρα ο Κώστας και θα γυρνάει και θα λέει στην Ελένη: σου χαμογέλα, σε πιστέψουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μάικλ με τον Κώστα δεν συγκρίνονται, όχι.
1: Ούτε καν, παιδιά, τι λέτε τώρα.
0: Πάμε να κλείσουμε την τρίτη μας ώρα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχεις τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στη Βασιλική, τον Τάκη, τον Γιάννη, τη Βασιλεία, τη Νίκη, την Αφροδίτη, την Αναστασία και τον Κώστα.
0: Τα λαβή είναι παντού σε Εύος, Μαμπελόκηπους, ωραίο Καστροτού, Μπαρατζίκη, παλαιό πατρόν Γερμανού 16 και στο πρωινό Velvet που έχει τη χαρά να δίνει δωρεπιταγή 20 ευρώ που θα την εξαργυρώσετε στο κατάστημα της παλαιών πατρών Γερμανού. Εύκολα στον αριθμό Viber του σταθμού 6931-968-968. Γράφετε λαβή κενό ονοματεπώνυμο τυχερός ή τυχερή, ειδοποιείται με μήνυμα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? Wake me up inside. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, Left Outside Alone. Και εδώ με ενημέρωσε το κορίτσι μου ότι έχει βγάλει, λέει, μια διασκευή με συμφωνική ορχήστρα. Απίστευτη.
1: Παιδιά, το ανέβασε. Ναι, το ανέβασε χαρά. Και το βλέπω. Σοκ. Και μου σηκώθηκε η τρίχα.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: έτσι.
1: Θα πρέπει να μπει στην playlist χθες.
0: Σωστό. Εσύ που τώρα που θέλεις να δεις το επαγγελματικό, σωστά το επαγγελματικό σου μέλλον, με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι νεότερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είναι εξασφαλισμένο το μέλλον σου.
1: Κλείστε κι εσείς μια ξενάγηση στις σχολές Delta, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε το Delta βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Delta σας πάνε μέχρι το τέλος. Delta360.gr και ένα τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Τρεις σκέψεις που μας κρατούν πίσω.
1: Ναι.
0: Σκέψη νούμερο 1. Δεν είμαι αρκετά καλός, δεν είμαι αρκετά καλή.
1: Πόσο βαριά σκέψη, ναι, αυτή τώρα, ρε παιδιά.
0: Η συνεχή σύγκριση, λέει, με τους άλλους ενισχύει αυτό το συνέστημα, λέει, του να είμαστε, να νιώθουμε κάπως. Βλέπουμε μόνο τις επιτυχίες των γύρω και δεν βλέπουμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Σκέψη νούμερο 2. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή.
1: Ποτέ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Η κατάλληλη στιγμή και δεν έρχεται και ποτέ. Τη φτιάχνουμε την κατάλληλη στιγμή.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Και κλείνω με το δεν μπορώ να αλλάξω. Παιδιά,
1: όχι.
0: Αλλάζει.
1: Δεν μπορεί να αλλάξει. Τι είσαι, δέντρο.
0: Έτσι,
1: τα
0: σωστό.
1: Δέντρα δεν αλλάζουν. Και αυτά δηλαδή βασικά μεγαλώνουν, αλλάζουν χρώμα στα φύλλα. Μόνο αυτά όμως δεν κουνιούνται.
0: Πολύ σωστό.

0: Σάλσα Νέντι, Γούτα Λάι του Γιού και ο κόσμος αλλάζει πιο γρήγορα και από τα trends στα social. Αν θες να κάνεις keep up στο Ανατόλια University, μαθαίνεις να στέκεσαι στα πόδια σου για να πας όπου θες. Stand strong, move forward.
1: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω μια πάρα πολύ σπουδαία. Δεν είναι ακριβώς έρευνα, θα το πω άρθρο.
0: Ναι.
1: Με λάθη που κάνουμε όταν κουβεντιάζουμε. Που κάνετε δηλαδή, και εγώ το παρατηρώ.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1, κάνετε ερωτήσεις στη συζήτηση μόνο για να μιλήσετε για τον εαυτό σας. Δηλαδή, κάθεσαι, θα πεις και. Ναι. Και μιλάμε, και μου έστειλε και του είπα αυτό. Και, και θα πει η άλλη.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά σημασία έχει. Πώς αισθάνεσαι που σου έστειλε αυτό? Γιατί εγώ, ας πούμε, όταν μου στέλνει ο Κοκοβίκος, αισθάνομαι και. Να, πώς αισθάνεσαι εσύ. Τώρα μιλάω εγώ, άσε με να πω πώς αισθάνομαι. Διακόπτε το συνομιλητή σας. Και γράφει από κάτω και εξηγεί ότι μπορεί να είναι πάνω στον ενθουσιασμό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο κουραστικό είναι αυτό το πράγμα.
0: Εκνευριστικό.
1: Χαλάει πολύ. Όλη η ροή, ο
0: ήρμος του σκέψου.
1: Έχει φύγει, πάει. Mm-hmm. Δίνετε συμβουλές μέσα στη συζήτηση χωρίς να σας τη ζητήσουν.
0: Ναι, σωστό και αυτό, ναι.
1: Αυτό λίγο απενοχοποιήστε το μέσα σας και αρχίστε να απαντάτε στους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Του τύπου, οκ, σε ευχαριστώ, αλλά δεν σε ρώτησα.
0: Σωστό.
1: Ή οκ, όταν έρθει η θέση μου, εσύ κάνε αυτό.
0: Περίφημε, να σου δώσω μια συμβουλή.
1: Όχι, δεν θέλω να μου δώσω μια συμβουλή. Κάνετε μόνο ερωτήσεις που απαντώνται με ναι ή όχι. Εγώ όταν μου κάνουν, γιατί έχω βρεθεί. Νοείται έχω βρεθεί σε τέτοιες συζητήσεις, τους απαντάω. Η συνέντευξη σε πώς εργάσιμες θα βγει στον αέρα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Δεν κάνετε ερωτήσεις για να συνεχιστεί η συζήτηση. Αυτό το ναι, όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετατρέπετε τη συζήτηση σε ανάκριση και χρησιμοποιείτε απαξιωτικές φράσεις του τύπου. Υπερβάλλεις. Δεν είναι τίποτα. Ακαλά. Ακαλά,
0: ναι,
1: μπρο.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι, ναι.
1: Να είναι. Έλα, εντάξει.
0: Είναι στο μυαλό σου.
1: Τι είναι αυτά. Άδα να βγω με την ανιψιά μου να βγω που είναι 11. Ποιο ουσιαστικά θα απαντάει.
0: Ναι.
1: Κνευρίστηκα, δεν έπρεπε να το πω το θέμα.
0: Γιατί?
1: Σε ανέβασα παμό.
0: Είσαι επαγγελματίας.
1: Ναι, είμαι. Έτσι, είμαι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
7: Waterland. Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2311-411-577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
11: Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Οι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές δεν περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να συμβούν. Κάθε Πέμπτη, όλο τον Ιούλιο, ο μοναδικός Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στη σκηνή της Πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να μας χαρίσει μια ξεσηκωτική μουσική εμπειρία. live αυθεντικές ελληνικές βραδιές, cocktails, street food και η πιο ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο απόλυτο open air venue της πόλης κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Καμπακάκη στην Πιάτσα. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών.
11: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: It's ever 96.8 Velvet.
20: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ο Μετανάση, μια φιλοσοφία που συναντά στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας.
1: Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in hybrid electric και όλοι οι electric τεχνολογίες της Lexus. Μην χάσετε την ευκαιρία να το ζήσετε.

0: τραγουδάρα από την Blue Something Breakfast at Tiffany's εδώ στο 96.8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγουδιά όλων των εποχών και τις καλύτερες συμβουλές που έχω. Γιατί προσέξτε τώρα. Την Κυριακή επιβάλλεται να πάτε Waterland, που είναι για κάθε μέρα η Waterland, το συζητάμε. Γιατί?
1: Και Σάββατο.
0: Δεν ρισκάρεις, λέω για την Κυριακή συγκεκριμένα, γιατί δεν ρισκάρεις τη συγκεκριμένη Κυριακή που έρχεται να φας την κίνηση της Χαλκιδικής και να είσαι στον δρόμο την ώρα που θα έχει τελικό.
1: Γιατί να μην πάμε και Σάββατο όμως? Το Σάββατο δεν είπες ότι τελειώνει?
0: Είχα κάνει λάθος, την Κυριακή.
1: Την Κυριακή τελειώνει. Και Κυριακή και Σάββατο.
0: Και Κυριακή και Σάββατο.
1: Και Κυριακή και Σάββατο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ Waterland. Μακριά από την τηλεόραση, κάτω από τα πλατάνια.
0: Δεν χορταίνεται, εντάξει. Πάντως Κυριακή βράδυ, στο λέω από τώρα στις 10. Τελικώς, φανταστείτε, χθες η τηλεθέαση που χτύπησε ο ημιτελικός Αγγλίας-Αργεντινής έφτασε 65%.
1: Τι κάνετε, ρε φίλε?

0: πιστεύω.
1: Να σου πω κάτι, ό,τι κάνεις εσύ όταν βλέπεις Παπακαλιάτη, το μαέστρο.
0: Μια
1: το τελευταίο επεισόδιο.
0: Μια φορά, όχι 6 εβδομάδες. Μια φορά το βλέπω, άντε και να το βλέπω μετά στον ύπνο μου. Ωραία, μισό. Σήμερα έχει.
1: Σήμερα όχι τελείως. Τα τέρμα.
0: Δεν έχει σήμερα. Αύριο δεν έχει.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο έχει ρεπό.
0: Την Πέμπτη κυρίκη... Παρασκευή, Σάββατο.
1: Ναι, ναι. Α, και επίσης μην παρεσθέσει να παραγγείλει κάτι, Κυριακή βράδυ να φας.
0: Ναι, αυτό. Ναι, τα ενδότερα όταν παίζουν. Πάω, κάρεις τι τους έχουμε εμείς. Δεν παραγγέλνει να φας, πάει.
1: Πάρε κάτι, φτιάξει κάτι μόνο.
0: Αυτό.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Με τη τραγουδάρα των Dire Straits θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα που ήσταν συντροφιά μας το πρωινό της Πέμπτης και ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της Παρασκευής που κληρώνουμε και τα εισιτήρια για Seajets.
1: Μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
1: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
5: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: Νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ.
16: με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Η ώρα είναι 11.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
21: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
22: Εδώ είμαι και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε παρέα στο πρωινό της 5ης, 16 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε καλά, οπωσδήποτε συντονισμένοι. Για τις επόμενες 3 ώρες θα έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω τα νέα της ημέρας και τα δικά σας, θα τα περιμένω σε λίγο. Εννοείται και τους 2 διαγωνισμούς. Θερινό είναι πανόραμα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Sweet Jets. Bruce Springsteen για το ξεκίνημα. Dancing in the Dark.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Είναι το Rehab από Amy Winehouse εδώ στον Velvet. Την καλημέρα μου σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 16 Ιουλίου σήμερα. Μέχρι τις 2 η χαρά θα είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχάς τα νέα σας όπως και κάθε μέρα με μια πολύ ωραία καλημέρα στο Viber του Velvet. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ελισάβετ, η οποία έχει στείλει ήδη το μήνυμά της. 6931-968-968 θα τα πούμε στο Viber. Και επειδή βλέπω και την δραστηριότητα του Δημάρχου μας τις τελευταίες εβδομάδες, καταρχάς έχουμε αρκετές ασφαλτοστρώσεις σε δρόμους μέσα στην πόλη και πολύ καλά κάνουν και χρειάζονται και άλλοι δρόμοι εννοείται για να είναι και πιο εύκολες οι μετακινήσεις. Το καταλαβαίνουμε είτε χρησιμοποιούμε τα μέσα είτε χρησιμοποιούμε τα οχήματά μας. Επίσης βλέπω ότι υπάρχουν περισσότεροι χώροι πρασίνου και φροντίζουν και τα πάρκα σιγά σιγά. Δηλαδή στο πάρκο Κρήτης έχει γίνει μια νέα παιδική χαρά, έχει γίνει μια αναβάθμιση, μπήκαν περισσότερα φυτά. Γιατί κάθε φορά που περνάω από εκεί βλέπω αρκετό κόσμο, πολλά παιδάκια με τους γονείς τους. Θέλουμε χώρους πρασίνου στην πόλη μας, έτσι να αναπνέει καλύτερα. Και αμέσως τώρα έχουμε στην παρέα μας τους Roxette. It must have been love.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Cardigans με το Low Full. Ορίστε, χθες έβλεπα ένα βίντεο κλιπ από τους Cardigans σε συνεργασία με τον Tom Jones. Πολύ ωραίο, πολύ διαφορετικό. Και σήμερα ακούμε και το Low Full εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, επειδή έχει αρχίσει να μας κουράζει κάπως το καλοκαίρι στην πόλη, ναι, μεν θέλουμε καλοκαίρι, αλλά το θέλουμε κάπου εκτός. Θέλουμε κάπου ένα πολύ ωραίο νησί, ένα πολύ ωραίο τοπίο, πολύ ωραίες παραλίες. Όλα αυτά θα τα βρούμε ταξιδεύοντας με τη SeaJets. Μπορούμε να σαλπάρουμε από Θεσσαλονίκη για τις Ποράδες σε 3 ώρες και 10 λεπτά στη Σκιάθο, 3 ώρες και 50 λεπτά στη Σκόπελο, 4 ώρες και 20 λεπτά στην Αλόνισο. Με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου γενικά μπορείτε να πάτε, και αυτό θα επιλέξετε 1 και 4 που θα ακουστεί το σήμα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση, όλα αυτά μας τα προσφέρει η SeaJets. Σε λίγο επιστρέφω με Sniffing the Tears και Driver Seat.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου.
9: Έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
9: Δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν.
13: Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση.
12: Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Hey, ChatGPT.
17: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
16: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
17: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
16: Γυαλιά ηλίου.
17: Το ίδιο.
16: Φακούς επαφής.
17: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
16: Τι είπες?
17: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
18: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
19: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Και ποιος δεν χρειάζεται λίγο παραπάνω χορό? Whitney Houston, I wanna dance with somebody εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω τώρα τι έγινε σαν σήμερα το 2000, ακριβώς τότε όπου οι Coldplay κυκλοφόρησαν το album Parachutes και είχαμε τρομερές επιτυχίες. Είχαμε το Silver, το Yellow, το Trouble, το Don't Panic και μάλιστα είχαν κερδίσει και βραβείο Grammy για το συγκεκριμένο album. Γενικά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος των Coldplay. Επειδή είναι ταξιδιάρικος, εμένα μου αρέσει να ακούω πάρα πολύ αυτό το συγκρότημα στις διακοπές. Οπότε να μια καλή ιδέα για playlist για καλοκαιρινές διακοπές. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι
14: η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
16: Η ώρα είναι 12.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: το Velvet.
1: Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά φυσικά στο μικρόφωνο και σας θέλω και όλους εσάς, καταρχάς να μου πείτε τα νέα σας, πώς είναι η σημερινή μέρα, πώς είναι το πρωινό προς μεσημέρι της Πέμπτης, αν πάει καλά η δουλειά σας, αν είστε στο δρόμο, αν έχει κίνηση, έτσι να με ενημερώσετε στο Viber. Και εγώ αυτή την ώρα σας φέρνω διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Μαντώνα για τη συνέχεια, Λάις Λαμπονίτα.

Αυτή είναι η αγαπημένη Αντέλ και το Rolling in the Deep εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη ο καλός ύπνος έχει πλέον διεύθυνση. Είναι το νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά, όπου μας φέρνει κορυφαία brands από Ευρώπη και Αμερική, συστήματα ύπνου τελευταίας τεχνολογίας, υβριδικά στρώματα, ορθοσωμικά μαξιλάρια και επώνυμα λευκά είδη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα επένδυα και σε ένα καλό στρώμα και σε ένα καλό μαξιλάρι για πολύ καλό ύπνο, για καλή στήριξη του σώματος, γιατί κοιμόμαστε κάθε μέρα, οπότε τουλάχιστον σε αυτό θέλουμε να έχουμε ποιότητα. Νέο κατάστημα Bed & Bath Ανδριανουπόλεως 6 στην Καλαμαριά σας περιμένει.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Moonlight, Moonlight. Αυτή είναι η Λιάν Ράιμς εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χάρα στο μικρόφωνο. Και τώρα έφτασε η ώρα για το διαγωνισμό. Έφτασε η ώρα να σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πανόραμα, στο οποίο τι θα δείτε? Θα δείτε την Οδύσσια. Κάνει πρεμιέρα σήμερα, γιατί έχει αλλάξει και το πρόγραμμα, κάθε Πέμπτη αλλάζει. Οπότε είναι μοναδική ευκαιρία να πάτε να τη δείτε, γιατί έχει γίνει ένας χαμός, είναι πολύ συζητημένη ταινία. Και θα πάτε και θα μου πείτε και τις εντυπώσεις σας. Αμέσως τώρα στο Viber του Velvet. Θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber 6931-968-968. Και εννοείται καλή επιτυχία σε όλους. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο με τους U2, With or Without You.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
4: Μα έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
14: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
15: Ούτε ένα, ούτε δύο. 5 νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
16: Καμικάζι turbo επί 2. Full speed και όποιος αντέξει.
15: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
16: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
15: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
16: Νέα εποχή Waterland.
15: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
17: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
18: Να αποζημιώνει άμεσα.
17: Άλλο
18: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
17: Άλλο
18: να έχει λογικές τιμές.
17: Άλλο
18: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
17: Άλλο
18: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
17: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
19: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Kenny Loggins και Footloose 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ακόμα μια ωραία παράσταση σας έχω, η οποία έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, τον οποίο θα δούμε 19, 20 και 21 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσος. Έχουμε τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη σε αυτό το ρόλο, μαζί του Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα. Πάρα πολύ ωραία σκηνικά και κοστούμια επίσης βλέπω. Διασκευή, σκηνοθεσία Ρέπας Παπαθανασίου, πολύ γνωστό δίδυμο. Όσοι την έχετε δει, να μου πείτε στο Viber αν σας άρεσε. Όσοι δεν την έχετε δει, 19, 20 και 21 Ιουλίου, κατά φαντασία να στενείς στο Θέατρο Δάσους. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό. Τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
9: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Πώς φαντάζομαι τις πιο ονειρεμένες διακοπές? Σε ένα πεντάστερο ριζόρτ, με πριβέ πισίνα και ένα σκάφος να κόβω βόλτες στο Αιγαίο. Τώρα θα μου πεις, και πού θα τα βρω όλα αυτά? Στις Lucky 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο στις 10.30 και στη 1.30 το βράδυ κληρώνουν έως 10.000 ευρώ μετρητά σε κάθε Lucky Day. Συγκεντρώνω λαχνούς μου με την είσοδο στο καζίνο. Περιμένω την κλήρωση και ποιος ξέρει, ίσως φέτος το καλοκαίρι να κάνω check-in σε πεντάστερο.
13: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 1.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ACME στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Πάμε για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. 5η 16 Ιουλίου σήμερα. Έχει ανέβει λίγο θερμοκρασία. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε προσέχουμε λίγο παραπάνω. Παρόλα αυτά, σε λίγο θα ακουστεί και το σήμα, γιατί το μυαλό μας μπορεί να είναι στις διακοπές από τώρα. Το σώμα μας είναι σίγουρα στην πόλη. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για τη συνέχεια σας έχω Christopher Cross.

αυτή είναι η αγαπημένη Αναστέιζια, Sick and Tired εδώ στον Velvet. Πριν λίγο ακούσαμε και το σήμα, διακοπές στο Αιγαίο, καλοκαίρι. Εσείς τα πάτε, βασικά θα ταξιδέψετε με τη C-Jets, οπότε έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας να στείλετε και τη λέξη διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Velvet. Διακοπές και ονοματεπώνυμο για τα επόμενα 10 λεπτά στο Viber. Η κλήρωση θα γίνει αύριο live στο πρωινό Velvet. Οπότε συντονίζεστε πρωί Παρασκευής, γιατί μπορείτε να ακούσετε το δικό σας όνομα και να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε με τη C-Jets. Ακόμα μία ευκαιρία έχετε και το απόγευμα, 6 και 4 στην εκπομπή της Πινελόπης. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, για τη συνέχεια Melissa Etheridge. Like the way I do.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Eden Bath στην Ανδριανοπόλεως 6 στην Καλαμαριά και μετά μπορείτε πάρα πολύ άνετοι να φύγετε για τις βουτιές σας. Σε λίγο επιστρέφω με Άριο Speedwagon και Take It On The Run.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Ας, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μπαίνεις τσουλώντας.
13: Βγαίνεις περπατώντας.
14: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
15: Waterland. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: λοιπόν σήμερα με Fry Height και Every Time λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και Στέργιο Τσουρνάβα θα έχετε στην παρέα σας μέχρι και τις 5. 5 με 8 έρχεται η Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 Love the 80s. Και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Δεν θα χάσετε αύριο το πρωί το πρωινό Velvet και την κλήρωση που θα κάνει live για να δείτε αν έχετε κερδίσει τα εισιτήρια από Sweetjets. Είναι και η τελευταία κλήρωση, μετά σταματά ο διαγωνισμός, αλλά επιφυλασσόμαστε. Την επόμενη εβδομάδα εννοείται ξεκινά καινούριος. Οπότε να είστε εδώ ούτως ή άλλως, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω, να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
11: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Αντώνιε, ξύπνα.
15: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
14: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
15: Πώς τολμά?
14: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
15: Αυτό είναι πρόκληση.
14: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
15: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
16: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
17: Η ώρα είναι 2.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
21: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ένα μεσημέρι μπροστά μας για να απολαύσουμε μουσική και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 και σήμερα θα πάμε παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω εδώ μαζί με Dire Straits, Ace of Base, Abba, Adele, αλλά και Toto, με τους οποίους ξεκινώ στο Άφρικα. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Someone Like You, η Αντέλ απολαμβάνει τις διακοπές της αυτές τις μέρες, επέλεξε Σαρδινία και έχει ως παρέα τον Tom Ford, το γνωστό σχεδιαστή μόδας, ο οποίος είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας Cry to Heaven, στην οποία η Αντέλ θα κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, και έχει δηλώσει ότι θα ήθελε να ασχοληθεί και γενικότερα πιο ενεργά με τον κινηματογράφο. Αναμένουμε λοιπόν να την δούμε στη μεγάλη οθόνη. Από ό,τι βλέπω, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία εκεί γύρω στους 33-34, έτσι θα κυλήσει ολόκληρη εβδομάδα μέχρι και την Κυριακή. Από Δευτέρα, ίσως να έχουμε και μια μικρή ακόμη άνοδο της θερμοκρασίας, θα δείξει. Προς το παρόν, πάμε στα 80's. Τραγούδι που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, ίσως πιο μεγάλη επιτυχία και από ό,τι στο εξωτερικό. Just for tonight, τώρα στον Velvet.

0: Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με Ρίκη Εγκλέσιας και Μπάιλαμο στον 96,8 Velvet Team. Τελικώς ήταν αυτός χτες στο Μουντιάλ. Η Αργεντινή με ανατροπή στο φινάλε κατάφερε να αποκλείσει την Αγγλία και πλέον περιμένει την Κυριακή να διεκδικήσει το δεύτερο σερί τρόπαιο απέναντι στους Ισπανούς. Οι Άγγλοι φυσικά δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη στα τελευταία λεπτά. Σε έναν ημιτελικό που στη χώρα μας η τηλεθέαση έφτασε κάποια στιγμή και το 65%. Όλος ο κόσμος παρακολουθούσε το συγκεκριμένο παιχνίδι. Συντομότατο διάλειμμα. Survivor, Michael Jackson, μόλις επιστρέψω στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή. Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα, ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά.
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
11: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανού Πόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
12: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
13: Οι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές δεν περιμένουν το Σαββατοκύριακο για να συμβούν. Κάθε Πέμπτη, όλο τον Ιούλιο, ο μοναδικός Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στη σκηνή της πιάτσα του Regency Casino Θεσσαλονίκη για να μας χαρίσει μια ξεσηκωτική μουσική εμπειρία. Live αυθεντικές ελληνικές βραδιές, cocktails, street food και η πιο ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο απόλυτο open air venue της πόλης κάθε Πέμπτη με τον Ηλία Καμπακάκη στην πιάτσα. Είσοδος ελεύθερη, αποκλειστικά από το καζίνο, για άτομα άνω των 21 ετών.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Survivor, Benny Hart, με πολύ ζέστη, με το μυαλό στις διακοπές, με το μυαλό στο πότε θα έρθει άδεια. Κάποιοι τυχεροί ήδη απολαμβάνετε την άδειά σας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περνάτε καταπληκτικά. Οι υπόλοιποι κάνουμε υπομονή έτσι τις ώρες που είμαστε στη δουλειά ή που κυκλοφορούμε στους δρόμους της πόλης. Την καλησπέρα μου όπου και αν σας πετυχαίνω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ελληνική εταιρεία στρωμάτων που εδώ και χρόνια φροντίζει να ξυπνάμε πιο ξεκούραστοι. Είναι η Candia, γιατί ένας καλός ύπνος δεν αλλάζει μόνο τη νύχτα σου, αλλάζει και τη μέρα σου. Και αυτή είναι η φιλοσοφία της Candia. Cup in the Mediterranean. Αν λοιπόν σκέφτεσαι να αλλάξεις στρώμα ή κρεβάτι, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις της Candia προσφέρουν 40% στην κορυφαία συλλογή Inventor και ως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου. Διαλυματάκι και επιστρέφω για Stevie Wonder, Maggie Rayleigh, Frankie Goes to Hollywood και πολλούς πολλούς ακόμη στον Velvet.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
4: Να αποζημιώνει άμεσα.
3: Άλλο.
4: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
3: Άλλο.
4: Να έχει λογικές τιμές.
3: Άλλο.
4: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
3: Άλλο.
4: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
3: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Velvet.
1: Με τραγούδια που φτιάχνουν τη διάθεσή μας και σήμερα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο 96,8 Velvet. Είμαστε και Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες μαζί. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Λέω να ξεκινήσουμε με Taylor Dane, Tell It To My Heart.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Candid Love στο 96,8 Velvet. Από σήμερα στους κινηματογράφους η Οδύσσια και γίνεται ένας πανικός, όχι μόνο στη χώρα μας που οι κινηματογράφοι θα το δείχνουν μέρα νύχτα, αλλά και στο εξωτερικό. Ας πούμε, στο Λονδίνο στήθηκε πραγματικά ένα εντυπωσιακό δούριο ύψος 11 μέτρων και βάρους 4 τόνων στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο. Το έστησε η Universal Pictures για να προωθήσει την Οδύσσια και είναι ακριβώς η κατασκευή που χρησιμοποιεί ο Christopher Nolan στη συγκεκριμένη ταινία. Γενικότερα το marketing παγκοσμίως για την Οδύσσια είναι απίστευτο.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Deja-vu, I Can't Stop, ο επόμενος διαγωνισμός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί φυσικά στην Βουλγαρία. Πολλές πόλεις της Βουλγαρίας ήθελαν να είναι αυτές που θα φιλοξενήσουν το διαγωνισμό, όπως η Φιλιππούπολη και η Βάρνα, αλλά τελικά μετά από την αξιολόγηση που έγινε, δύο έμειναν οι υποψήφιες πόλεις, η Σόφια και το Μπουργκάζι. Η Σόφια διαθέτει έναν χώρο ο οποίος χωρά 18.000 κόσμο και μάλιστα είχε φιλοξενήσει παλιότερα τον παιδικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2015, ενώ το Μπουργκάζι διαθέτει και αυτό μια πολύ μεγάλη αρένα, 15.000.

0: σπαρακτική αγωνία, τη συγκλονιστική αφήγηση.
1: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει τώρα, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
3: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
4: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
5: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
6: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Πιο έτης ατμόσφαιρα δεν γίνεται. Σαν Τέλμος Φάιρ από το 1985. Νούμερο 1 είχε πάει στην Αμερική. Νούμερο 6 στη Βρετανία για τον Τζον Παρ, που είχε και υποψηφιότητα για Γκράμι με το συγκεκριμένο τραγούδι. Η Zenith τώρα έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care, που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το Air Conditioning Care Basic εξασφαλίζει σε αιτήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού. Αν θέλεις μεγαλύτερη κάλυψη, Air Conditioning Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Break, επιστρέφω εδώ με Queen, Bruno Mars και Alana Miles.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: Νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές. Πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου.
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής.
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα εργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Σήμερα Πέμπτη, σιγά σιγά το μυαλό ταξιδεύει και προς το Σαββατοκύριακο που πλησιάζει ολοταχώς. Είμαστε Ρίγες Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας για να απολαύσουμε Queen, Beyoncé, George Michael και την Alana Miles τώρα στο Black Velvet.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven στο Netflix. Η νέα ιδέα που έχουν είναι να μετατρέψουν σε τηλεοπτικό διαγωνισμό τη Monopoly, το κλασικό αυτό επιτραπέζιο παιχνίδι, το οποίο εντάξει είναι αγαπητό σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στο Netflix λοιπόν θα φτιάξουν μια μεγενθυμένη έκδοση του ταμπλό σε πολύ μεγάλες διαστάσεις και εκεί θα ανταγωνιστούν 12 παίχτες για 2 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό θα είναι το έπαθλο. Ήδη αναζητούν υποψήφιους παίχτες. Την παραγωγή έχει αναλάβει η εταιρεία που είχε κάνει το Squid Game και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο του 27, αυτή η φιλόδοξη παραγωγή λοιπόν, για να φέρει τη Μονόπολη έτσι σε ρεαλιστικές διαστάσεις. Για να δούμε. Queen, I Want to Break Free, σε λίγο Beyoncé, George Michael και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα, σε ακόμη ένα απόγευμα γεμάτο με τη μουσική του 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: George Michael Kelly's Whisper. Τόσο καιρό είμαστε στον αστερισμό του Μουντιάλ. Περιμένουμε και τον τελικό την Κυριακή. Από σήμερα όμως μπήκαμε και στον αστερισμό της Οδύσσειας που παίζει στις αίθουσες ολόκληρη τη χώρα. Θα τη δει πάρα πολλοί κόσμος. Ήδη έχουν και πάρα πολλά σχόλια στα social media γενικότερα. Μια ταινία που συζητιέται πολύ. Ο χρόνος έφτασε για κάτι διαφορετικό, για κάτι που δεν μοιάζει με όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Το ολοκένουργιο Zeekr 7GT είναι ένα grand tour νέας γενιάς που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και σύγχρονο σκαδιναβικό design σε ένα σύνολο που οι λεπτομέρειες συναρπάζουν 655 χιλιόμετρα αυτονομία, 646 ήπη, 0-100 σε 3,3 δευτερόλεπτα και τιμή καταμάχητη 43.990 ευρώ. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT.
1: Σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται οι αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-banking μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατό να μας λες πάνε στο pros και πάντα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του. Αλλά, ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
11: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές.

0: λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
1: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
3: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath. Στην Καλαμαριά, Αυριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
4: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Άιτροπολ Νάιτ είναι η Σίδη Λόπερ. Σήμερα Πέμπτη, ό,τι πρέπει για μια εξόρμηση, για να βρούμε φίλους, φίλες, να περάσουμε μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά σήμερα. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα κέρατα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθωσε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά. Σκοπέλωσε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά. Αλόνισσοσε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο, μα ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets κερδίζει καλοκαίρι. 6 και 4, το έχετε το νου σας. Όταν ακούσετε στην εκπομπή της Πινελόπης το ηχητικό σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, παίζετε για να κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα. Εγώ είμαι ο Στρίκας Τουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Εύχομαι λοιπόν σήμερα, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά. Αύριο θα είμαστε εδώ, 2 με 5 πριν από το Σαββατοκύριακο, να προετοιμαστούμε όπως πρέπει. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς, πλάς, πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+, για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
16: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
15: Έχουν βάλει και καύσιμα.
16: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
5: με Lidl Plus.
17: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
20: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
24: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
25: Ήρθε η Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8 σήμερα στο απόγευμα 5ης 16 του Ιουλίου, στο οποίο σκάει ο Gigi Cassé. Άρχισαν οι ζέστες να σφίγγουν, μου φαίνεται. Ανάψτε κλιματιστικά, ανεμιστήρες, παράθυρα, ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε λοιπόν για τις επόμενες 3 ώρες με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τότο και το Ροζάνα για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Ροξέτ και τη Σακύρα. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Shakira, whenever, wherever, στο 96,8 Velvet, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, οφείλετε να έρθετε στο Viber, στο 6931-968-968, να μου στείλετε την καλησπέρα σας, να μου πείτε πώς θα περνάτε αυτό το ζεστό απόγευμα Τετάρτης, Πέμπτης βασικά. Παρασκευούλα πλησιάζει, Σαββατοκύριακο επίσης πλησιάζει, οπότε γράψτε μου τα νέα σας, πώς θα περάσατε σήμερα, τι έχετε κανονισμένο για το βραδάκι ή για αύριο που είναι Παρασκευή. Και φύγαμε για Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: She drives me crazy στο 96,8 Velvet. Αν και εσάς αυτή η ζέστη σας κάνει τρελούς και τρελές, τότε να ξέρετε ότι έχουμε τη Zenith στο πλευρό μας, η οποία έχει ενισχύσει το δίκτυό της. Και φέτος με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care έχουμε βρει την υγειά μας. Προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού λοιπόν. Με το AC Care Basic εξασφαλίζουμε ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού μας. Ενώ παράλληλα, αν αναζητάτε ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση αλλά και επισκευές βλαβών και προσφέρει επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν και εφόσον τη χρειαστούμε. Οπότε φέτος απολαμβάνουμε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο τον χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα Zenith.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα Zenith.
3: Ναι.
2: Παπαραπαπαπα. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία? Να αποζημιώνει άμεσα. Άλλο να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες. Άλλο να έχει λογικές τιμές. Άλλο να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση. Άλλο να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε. Το

0: Trip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Pretty Woman στο 96,8 Velvet είναι πραγματικότητα. Οι διακοπές σε κάνουν να φαίνεσαι πιο pretty. Αυτό είναι αλήθεια, να το ξέρετε, επιβεβαιωμένο. Οπότε, αν θέλετε κι εσείς να γυρίσετε έτσι πιο ανανεωμένοι από τις διακοπές σας, θα εμπιστευτείτε οπωσδήποτε τη Seajets, η οποία μας πάει και φέτος το καλοκαίρι στις Ποράδες, απευθείας από Θεσσαλονίκη, στη Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, στη Σκόπελο σε 3 ώρες και 50 λεπτά και στην Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά. Πάρα πολύ εύκολο, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη μας απευθείας. Είναι τέλειες διακοπές. Ταξιδεύουμε εννοείται με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και εννοείται μένετε Velvet, γιατί σας έχουμε και το διαγωνισμό μας, που στις 6 και 4 ακριβώς θα ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο και καθημερινά στις 9 και 4 το πρωί και στις 1 και 4 το μεσημέρι.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI, έχεις τράπεζα.
5: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο 96,8 Velvet, στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα Πέμπτη, Πινελόπη Δαμιανίδη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Kim Wilde και το ξεκίνημά μας, You Keep Me Hanging On και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Ενώ στις 6 και 4 ακριβώς θα ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο. Καλή επιτυχία από εμένα.

0: όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο. Είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Jason Mendes, Camila Cabello και το Σενιωρίτα στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ τη Θέτη που στέλνει στο Viber που έχει κερδίσει από διαγωνισμό μας εδώ στον Velvet και πήρε και δώρο και στην αδερφή της. Με γεια σας, κορίτσια, να τα χαρείτε. Πολύ ωραίο και το βραχιόλι που με έστειλες φωτογραφία. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο που είναι εδώ στην παρέα και εκείνος. Καλησπέρα και στην Αλεξάνδρα που λέει ότι αυτή τη στιγμή μας ακούει από το αυτοκίνητο και φεύγει Χαλκιδική. Πάρα πολύ ζηλεύουμε, Αλεξάνδρα, να το ξέρεις. Καλό δρόμο, να τα περάσεις τέλεια. Πάρα πολύ καλά κάνεις που πας σήμερα, γιατί δεν θα έχει και κίνηση λογικά. Είσαι τέλεια. 6931-968-968 είναι το Viber του Velvet. Steve Miller Band και το Serenade αμέσως τώρα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Girls just wanna have fun στον 96,8 Velvet. Θέλω να μου πείτε αν και εσείς πιστεύετε ότι η πολυτέλεια βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Και τότε, αν το πιστεύετε αυτό, γνωρίζετε πολύ καλά ήδη τη φιλοσοφία της Lexus. Και τώρα μπορείτε λοιπόν να τη ζήσετε, γιατί η εμπειρία Lexus έχει πλέον τη δική της διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη μας. Στο νέο Lexus Corner Thermis θα ανακαλύψετε ένα κόσμο που η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία συνδέτουν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Μπορείτε λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά την εξηλεκτρισμένη γκάμα μοντέλων της Lexus, όπως είναι το νέο Compact LBX, το Premium SUV NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Στο Lexus Corner Thermis λοιπόν, Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη μας. Εγώ οπωσδήποτε θα πάω το Σάββατο να ρίξω μια ματιά, γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, οπότε και εσείς μπορείτε να κάνετε το ίδιο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
3: Μαμά!
2: Το φαντάζεστε αυτό?
4: Εγώ το φαντάζομαι.
2: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
3: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
2: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
3: Πολύ ωραία.
2: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
5: Ερώτημα.
2: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
6: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
2: Και αυτό και εκεί και είμαι και εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
3: Τι θες να πεις, μάνα?
2: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Πάμε λίγο.
2: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
4: Τάσος, γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
2: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
2: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά από τη συμπεθέρια.
9: Τι λες, μάνα?
2: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
3: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
2: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 587870 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Σούπερ καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Bed & Bath. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Σετ βαμβακερά σεντόνια από 29 ευρώ. Απορροφητικές πετσέτες σετ τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Όλα επώνυμα, όλα ποιοτικά, όλα πιστοποιημένα. Στο κατάστημα Bed & Bath στην Καλαμαριά, Αδριανουπόλεως 6 και στο bedandbath.gr.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
18: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: You're too sweet for me στο 96,8 Velvet. Θα σας πω μερικούς τρόπους για να θωρακίσουμε, λέει, τον εγκέφαλό μας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, που πόσο το χρειαζόμαστε, πόσο, πείτε μου λίγο. Και όχι μόνο της τεχνητής νοημοσύνης και του ίντερνετ γενικότερα. Το πρώτο, λέει, είναι να καλλιεργήσουμε τη συναισθηματική μας νοημοσύνη. Το δεύτερο είναι να αφήσουμε χώρο στη δημιουργικότητά μας, η οποία έχει πάει και λίγο περίπατο τώρα με όλα αυτά, με όλη αυτή την πληροφορία. Να μην υποτιμάμε τη δύναμη του ύπνου, δηλαδή στην ουσία να ξεκουραζόμαστε όσο μπορούμε, και να κουνάμε το σώμα μας για να προστατεύουμε το μυαλό μας, που και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η σωματική δραστηριότητα γενικότερα βοηθάει στη δημιουργία, λέει, νέων νευρικών κυττάρων και συνδέσεων. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έστω λίγο περπάτημα τη μέρα. Εδώ μένετε, βέβαια, γιατί και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών θα κάνουν τη δουλίτσα τους σίγουρα.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκυ Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνητα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
15: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
16: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Ανεμιστήρας Μόρις, με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε λοιπόν στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα 5ης 16 του Ιουλίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Tears for Fears αμέσως τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Έρος Ραματζώτη και τους YouTube και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Robbie Williams, Me and My Monkey, στον 96,8 Velvet, στα 18 λεπτά μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ που λέει ότι να αφήσουμε τα άσπρα και τα μπέζ στο σπίτι και να βάλουμε αυτό το πολύ ελαφρύ πράσινο και σε τοίχο ή σε έπιπλα ή γενικότερα να κυριαρχεί ως χρώμα μέσα στο σπίτι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα το έβαζα σαν λεπτομέρεια. Δεν θα το έβαζα να κυριαρχεί στο σπίτι. Δηλαδή ανάμεσα από τα υπόλοιπα χρώματα. Τώρα δεν ξέρω για εσάς, γράψτε μου κι εσείς άποψη. Στο 6931 968 968 φύγαμε για Kiss. I was made for loving you.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. We were good.

0: Είτε εχθρός για το τραγανό αποτέλεσμα στο τηγάνισμα, το οποίο δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, θέλει και λίγο χρόνο όλο αυτό, δηλαδή προϋποθέτει να έχεις χρόνο μπροστά σου, αλλά οκ. Okay. Και επίσης, νομίζω ότι πάρα πολύ σημαντικό είναι να τις έχεις αλατίσει και λίγο πριν τις βάλεις στο φούρνο ή στο λάδι, δεν ξέρω πώς τις κάνετε. Οπότε να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα με αυτούς τους τρόπους θα φτιάξετε top τηγανητή πατάτα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Πώς τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Hey, ChatGPT,
10: πώς μπορώ να βοηθήσω?
9: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
10: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
9: Γυαλιά ηλίου.
10: Το ίδιο.
9: Φακούς επαφής.
10: Είπαμε, ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
9: Τι είπες?
10: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
11: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
12: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
11: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.

0: Take on me στο 96,8 Velvet. Εδώ λοιπόν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάλι προσπαθώ να βρω ένα τραγούδι εδώ που μου έχει στείλει Σταυρούλα. Έχω σπάσει το κεφάλι μου. Τέλος πάντων θα το βρούμε, πιστεύω. Ελπίζω να είναι αυτό που σου έστειλα τώρα, Σταυρούλα. Αυτά λοιπόν από εμένα για σήμερα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Θα τα περάσετε μοναδικά και εμείς τα ξαναλέμε αύριο Παρασκευή στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
8: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ. Έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα, ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με I'm So Excited, Pointer Sisters. That's the way it is, Celine Dion. Against all odds, Phil Collins. I love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Sip Thrill, Ασία, στο 96,8 Velvet στο βράδυ της Πέμπτης, με την θερμοκρασία στους 27 αργότερα το βράδυ από ό,τι βλέπω, και την Παρασκευή, μια από τα ίδια, δηλαδή καλοκαιρινότατη και totally hot, με την θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Κωνσταντίνα που τρώνε καρπούζι στο μπαλκόνι από ό,τι βλέπω από την φώτο και ακούνε 96,8 Velvet, και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 69-31-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Gangsta's Paradise, Coolio είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet και τον Mick Jagger τώρα να μιλάει στο podcast του Conan O'Brien και να εξηγεί για ποιο λόγο δεν γνωρίζει προσωπικά τον Elvis Presley, παρόλο που τον είχε πρότυπο στην εφηβεία του. Ο λόγος λοιπόν ήταν μια συζήτηση με τον John Lennon, ο οποίος τον είχε συναντήσει με τους Beatles αρκετές φορές και του είπε πως καλύτερα να κρατήσει την εικόνα που έχει στο μυαλό του για τον Elvis, γιατί η πραγματικότητα θα τον προσγειώσει άσχημα. Ο Elvis Presley, τουλάχιστον την εποχή που τον γνώρισε ο John Lennon και θα τον γνώριζε ο Mick Jagger, είχε πάρα πολλά ελαττώματα και κακές συνήθειες και δεν έμοιαζε καθόλου στο φοβερό λαμπρό αστέρι που είχαν όλοι στο μυαλό τους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδά, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω!
3: Κολοπέδο!
2: Οχ!
3: Άιντε! Προδότη!
10: Έχουνε μπιφ!
11: Έχουνε μεγάλο πολύ!
1: Πρωινό Velvet! Κάθε πρωί στις 7! Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα!
12: Hands everybody! If you got what it takes!
1: Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
13: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
1: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
15: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
16: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
15: Γιατί?
16: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
15: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
1: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Kiss.
1: Όταν λοιπόν τα πράγματα ήταν πιο απλά, ο Kiss, ο Prince, ζητούσε απλά ένα φιλί και τον ελεύθερο χρόνο, ούτε social, ούτε TikTok, ούτε τα υπόλοιπα. Όλα τα λοιπόν στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Και φυσικά δεν ξεχνάτε ότι ο Velvet σας στέλνει και φέτος τις καλύτερες σας διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Δωρεάν λοιπόν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε. Και μόλις ακούσετε το teaser Καλοκαίρι στο Αιγαίο, το οποίο παίζει στις ζώνες του Velvet, στέλνετε Viber message στο 6931968968 γράφοντας διακοπές και όνομα τεπώνυμο. Και φυσικά περιμένετε την Παρασκευή, δηλαδή αύριο το πρωί, για να μάθετε από το πρωινό του Velvet άμα είστε τελικά τυχερός ή τυχερή της εβδομάδας. Συνεχίζουμε με Can't Take My Eyes Off of You. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Final Countdown, Europe, Save Tonight, η Clay Cherry, Gumak and Gumak, Teardrops, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Nickelback, How You Remind Me, στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και τον Lenny Kravitz να αποκαλύπτει στους φαν του πως όταν κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο φοράει τα δερμάτινα του παντελόνια, γιατί με αυτά ανεβαίνει στο stage και θέλει να τα νιώθει άνετα σε ό,τι αν κάνει. Επίσης ξεκαθάρισε πως είναι vegan, δεν έχει πάρει ποτέ αναπολικά και διατηρεί την φυσική του κατάσταση στα 62 με περισσότερη προπόνηση για αυστηρότερα προγράμματα, γιατί όπως δήλωσε, άμα το θέλεις, μπορείς να καταφέρεις να έχεις κορμί με έναν απόλυτα φυσικό τρόπο.

0: αυτό Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 74-75 The Connells στο πράγμα της 5ης στο 96,8 Velvet με τις καινούργιες ταινίες να έχουν κυκλοφορήσει. Και για αυτήν την εβδομάδα προτείνω ίσως την περισσότερο συζητημένη ταινία του 2026, με το κοινό να έχει χωριστεί στα δύο και τον Christopher Nolan να μας σερβίρει τη δική του εκδοχή της Οδύσσειας προσαρμοσμένη στον κόσμο του 2026. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Okay, η προσωπική μου άποψη, αυτό δεν σημαίνει ότι η ταινία δεν είναι σούπερ κλπ. Απλά νομίζω πως κάποια πράγματα, τουλάχιστον για μένα, όταν τα διαβάζεις στα 14 σου στο γυμνάσιο και τα φαντάζεσαι αλλιώς από τον ίδιο τον Όμηρο, λίγο σου φαίνονται διαφορετικά και λίγο σου φαίνονται ψεύτικα και λίγο σου φαίνονται διαστημικά εκτός τόπου και χρόνου όταν τα βλέπεις από τον Νόλαν. Παρ' όλα αυτά, σέβομαι την εκδοχή του Νόλαν ως μια προσαρμογή στο σήμερα. Και από την άλλη, σκέφτομαι και το εξής. Ότι okay, και οι 300 δεν είχαν καμιά σχέση με τα πρωτότυπα και καμιά σχέση με την Ελλάδα, παρ' όλα αυτά μας άρεσαν, γιατί μας άρεσαν, και το Οδύσσεις Σπάρτα και όλα τα υπόλοιπα παίζει ακόμα και σήμερα και γίνεται αθάη και είναι αθάνατο. Οπότε λοιπόν δεν μπορώ να δώσω δίκιο ούτε στους μεν ούτε στους δε. Πιστεύω πως ο καθένας έχει το δικό του γούστο. Okay. Δεν χρειάζεται να μαλώνουμε αν μας άρεσε ή όχι. Και πιστεύω πως όλοι όσοι αρέσκονται, να κάνω και μια μεταφορά στο καρπούζι, έχουν φίλους που τους αρέσει το πεπόνι και άσχετα αν τρώνε και δύο διαφορετικά καλοκαιρινά φρούτα. Κάπως έτσι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνει κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: μήνες.
1: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
2: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα!
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ride Like the Wind, Christopher Cross. Λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Πέμπτης. Ό,τι αν κάνετε, να το περάσετε τέλεια. Αν πάτε με την παρέα σας να δείτε την Οδύσσια του Christopher Nolan και οι μισοί είστε υπέρ, οι μισοί είστε κατά. Είπαμε, τα γούστα είναι για όλους. Okay, η ταινία, δείτε την σαν καλλιτεχνική άποψη, σαν πρόταση του Nolan και πιστεύω πως θα δείτε και θα ανακαλύψει ο καθένας πράγματα που θα την κάνουν, που θα σας κάνουν μάλλον να την αγαπήσετε. Εμείς συνεχίζουμε με Spice Girls και To Become One. Αμέσως μετά σύντομο break και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι είμαι εγώ και άμα σ' αρέσει.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Το δρόμο.
3: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
0: Το δρόμο σου.
3: Όποιον δρόμο και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
0: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου.
1: Έκανα γιο, έκανα γιο.
2: Παιδί μου.
0: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
2: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
0: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
4: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
0: Να, που δεν σε νοιάζει.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα.
7: Hands everybody, if you got what it takes.
6: Ο Στέργιος Τουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

αιτία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων. Επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Την εσωτερική μας γαλήνη.
1: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά.
0: Άρα λέω δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
2: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι.
0: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά.
3: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
0: Λοιπόν,
4: πληρώνεις γι' αυτό.
0: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
4: Ω, Παναγία.
0: Το άτομο.
5: Και μιλάμε για πράφετ.
0: Έτσι κι εγώ αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
4: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω.
6: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τζουρνάβα. Ο Στέργιος Τζουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.